0: Να είναι ένα γκοροκιολομόν και Μάγεν FM.
1: Μάγεν FM. Εν κοιτεχένει νυν νυν νυν ρόσα η τίκητα μόμουανα. Τον κολόγι να πιχένα εύκη. Μάγεν. Κινιέν να ρίκητο νέσου γιουκουλίε.
2: Νέσου γιουκουλίε.
1: Αχιαμό. Γέπια γεσουλά. Είναι νυνό Μάγεν. Τόρι Σερτ Πόγεν.
3: Μάγεν FM. Υπναμπό ομποιντή να πιχένα. Εουαγάν όλο σιόμ.